Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε. Ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946 σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Hi.
1: Hello.
3: Yo. This is Radio DJ.

All these things that we took for granted.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
2: Ωραία, Μπέκαμ, κατά τη διάρκεια τελετής για το σύζυγό της, David, τα κουτσομπολιά ξαφνικά φούντωσαν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Άρα η συννεφιά με έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής αύριο από το μεσημέρι, με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: 95,2 Athens DJ.
5: What up, it's the weekend.
6: Hi, this is Madonna.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 2,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, αρέσει νεφώσεις, η άνοιγμη μεταβλητή 3 από 4, η θερμοκρασία στους 33 Κελσίου, αρέσει νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 32. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κηφισιά 20, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 18, Μονακό 20, Λονδίνο 15, Ρώμη 20, Παρίσι 21, Κύπρος 17, Μαδρίτη 21, Κάιρο 23, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69-31-952-952.
6: Μάλιστα. Τη χαρά στο γραφείο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Α, να το δούμε.
6: Νομίζω ποτέ. Πού θα πρέπει να πάτε ανάλογα με το ζώδιό σας.
0: Έλα.
6: Αμέ.
0: Ενδιαφέρον.
6: Βεβαίως. Παιδιά, ξεφτύλες AI.
0: Ναι.
6: Ξεφτύλες.

0: μου, μια μπάρη. Παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφίσου από τη Λένορμανο στη Νέα Φιλαδέλφια, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κίνηση και η Άνδος Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Επίσης κίνηση έχει η ανηφόρα της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα και τέλος η Άνδος λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χθες, κάνατε τίποτα ή βαριέστε?
1: Βαριόμαστε.
0: Τίποτα δεν κάνετε, πολύ
1: ωραία. Έκανα γυμναστική, γύμνασα αυτό το κορμί γιατί θα βγει στις παραλίες σε λίγο. Ξέρεις τώρα, Μιχάλη. Γιατί έχω φιλήσει.
0: Θα γίνουν επεισόδια.
1: Ναι, είμαι έτοιμη, αλλά εντάξει.
0: Μα εσύ.
2: Για ποιο κορμί μιλάς?
1: Για το δικό
0: μου. Για αυτό να αυτή.
1: Το φιλήσιο.
2: Το Παναγία μου.
1: Μου ζητάνε συνέχεια φωτογραφίσεις, αλλά εγώ δεν θέλω.
0: Εγώ ακούω, πείτε τις αηδίες, εγώ ακούω.
2: Με συγχωρείς, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα δει την Καρποντίνη στην παραλία και θα πει «Α, η Καρποντίνη, κάτσε να βγάλει μια φωτογραφία».
1: Ναι, όλοι, χαμός είναι, τίποτε.
0: Τώρα που το σκέφτηκα έχει δίκιο.
1: Ζηλεύετε.
0: Όχι εγώ. Όχι. Εγώ είμαι κριτής, μου έκανε μια ερώτηση και κόλλησα.
2: Κρίνεις.
1: Δεν με έχεις δει, αν με δεις, Μιχάλη, δεν το πιστεύεις, θα τρύπεις τα μάτια σου.
2: Τόσο πολύ.
0: Το να τρύπω τα μάτια μου δεν είναι σεξι.
1: Ναι, αλλά είμαι εγώ.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
2: Ωραία, πολύ καλά τα είπαμε. Εγώ, Μιχάλη μου, πήγα χθες, έκανε μια μικρή επέμβασούλα. Επέμβαση.
0: Τι γίνεται με αυτόν?
2: Μικρή.
0: Μια έτσι, την άλλη παίρνει χάπια, την άλλη πάει σε ψυχίατρο.
2: Μιχάλη μου, συγγνώμη, έρχεται καλοκαίρι, πρέπει να φτιαχτούμε.
0: Όταν λες επέμβαση, τι έκανε?
2: Επέμβαση, δεν μπορώ να σου πω.
0: Αυτό που κάνουν οι Εβραίοι.
1: Αχ, σε αυτή την ηλικία μου αυτό το κάνει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Το κάνουν αυτό.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τι επέμβαση έκανες εγώ?
2: Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή.
0: Αλλαγή φίλου, πες το μου.
2: Θα
0: πάω, το κάνω κι εγώ.
2: Άλλαξα. Πλέον σε βλέπω αλλιώς.
0: Μάστε.
3: Ωραία.
0: Εσύ?
3: Εγώ τίποτα. Καναπέ.
0: Καναπέ.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Ναι, τι έκανα, δεν θυμάμαι.
1: Α, μπράβο, ρε, πέρασες.
0: Τι έκανα, μωρέ?
2: Τι έκανες, δεν ξέρω.
0: Αχ, ναι.
1: Τι
0: κατέβηκα στο... Ναι, βεβαίως, έκανα, με διέλυσε. Με σκόρπισε.
2: Είσαι διαλυμένος.
0: Με σκόρπισε. Ναι, είχα κάποιο ραντεβού.
2: Ναι.
0: Ένα ρεπεράζ σε ένα χώρο.
1: Α, ρεπεράζ, τον κοίταξες το χώρο,
0: δε. Εννοείται, αν δεν πάω ξαπέ.
1: Α, τι θα κάνεις εκεί,
0: κάποιο συνέδριο.
1: Συνέδριο.
0: Λοιπόν, οκ, φτάνει.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
5: Good morning, Michael.

0: Bad Dreams, Bad Dreams. Καλημέρα σας. 7 και 15 σήμερα. Α, είναι Τρίτη, πολύ ωραία. Έχεις και γενέθλια. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, η φαντασία σας δεν έχει όρια και είστε πραγματικοί οραματιστές. Κατέχετε μια νεανική ποιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Και όταν θέλετε, είστε αρκετά πιστικοί. Αυτά. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Παρακαλώ.
1: Ο Μνημόνιος και ο Τείχων.
0: Ο Μνημόνιος.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε, John Newman, 36 ετών, Βρετανός μουσικός, γνωστός για την επιτυχία του Love Me Again. Στα σήμερα το 1960 η ταινία Ψυχό ανοίγει στους κινηματογράφους της Νέας Υόρκης. Στα σήμερα το 1978 κυκλοφορεί η ταινία Grease με John Travolta και Olivia Newton-John. Και 1980 η ταινία The Blues Brothers κάνει πρεμιέρα στο Σικάγο. Σε σήμερα το 1970 στο συγκρότημα των Mango Jerry, νούμερο 1 στα σίγκλ με το τραγούδι In the Summertime.

0: Μάγκο Τζέρι. In the summertime. 7 και 19. Καλημέρα σα. Να κάνω μια ερώτηση: πώς έχει χαλάσει η συσκευή σου, η τηλεφωνική? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορα, απλά και σίγουρα. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Okay? Okay. Μπορεί να γίνει επισκευή ακόμα μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τι μας είπες εσύ, ότι κάνεις με το μαλλιό, τι ετοιμάζεις? Για πες μας τι κάνεις για το καλοκαίρι, εσείς οι γυναίκες. Πώς ετοιμάζεσαι όταν θα αρχίσετε να πηγαίνετε για μπάνιο σχεδόν κάθε μέρα?
1: Πόδια, τρέξιμο, ποπό.
0: Όταν λέει πόδια, τι είναι δηλαδή?
1: Τι? Θα γυμνάζουμε.
0: Α.
1: Πολύ. Και ποπό, να ψηλώσει κι άλλο.
0: Πώς να ψηλώσει? Ο ποπός είναι εκεί που είναι.
1: Όχι.
0: Πώς θα ψηλώσει?
1: Έχει ειδικές ασκήσεις. Ψηλώνει ο ποπός.
0: Έλα,
1: ναι. Και γίνεται σφριγηλός και πεταχτός.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Γίνεται, ρε παιδιά.
1: Γίνεται.
2: Με καθίσματα.
1: Ναι.
0: Τι καθίσματα?
2: Καθίσματα.
1: Και βάρη.
0: Α, τα...
2: Καθίσματα και βάρη. Δεν έχεις κάνει ποτέ ποπό?
0: Όχι, βέβαια.
1: Σπρώχνεις ποπό πίσω και κατεβαίνεις. Σπρώχνεις ποπό πίσω.
0: Και χαλάς τα γόνατα, φαντάζομαι.
1: Όχι,
2: το όχι, καλά τα γόνατα.
0: Ναι, λιγάκι.
2: Δεν τα χαλάς.
1: Και ανεβαίνει ο ποπός.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά βλέπετε κι
0: άλλο από ποτέ, από τίποτα.
1: Ποτέ, μεσοθεραπείες, μπότοξ, ό,τι θέλεις τώρα. Γιατί μετά θα αρχίσουν και πολύ ζέστες, δεν πιάνουν.
2: Δεν πιάνουν, δεν κάνει.
0: Παιδιά, δεν τα ξέρω.
2: Από
0: δηλαδή...
2: τώρα, ρε παιδιά.
1: Ναι, από τώρα.
0: Τέτοιες λεπτομέρειες δεν ξέρω.
2: Είσαι αθώος, Μιχάλη.
0: Δεν είναι θέμα αθώος.
1: Στα μαλλιά κερατίνη τώρα. Είναι για να είναι ήσυχα.
0: Έτσι κι αλλιώς τα κέρατα στα μαλλιά φτιάχνουν.
1: Ε, καλά, ναι.
0: Αλλά για λέγε.
1: Ναι, βάζεις κερατίνη στα μαλλιά και με θεραπεία για να είναι ήσυχα το καλοκαίρι, για να μην δημιουργείται ψαλίδα και να είναι ενυδατωμένα.
2: Μάλιστα. Πολλά.
1: Ναι, εδώ αποτριχώσεις. Μασχάλες, πόδια, χαμός παντού. Ναι, είναι τα τελευταία.
0: Σαν και αυτό που ζητάει η κυβέρνηση να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν φωτιά.
1: Κάπως έτσι.
0: Ξύρισματα. Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για εσάς, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή και μετά βάλετε κολόνια, θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.

0: Talk to you. Τι ωραία, για άλλα, παρακαλώ, διότι θέλουμε να μάθουμε αν έχετε ξυπνήσει.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Θα μάθουμε τώρα, ρε παιδί μου. Τηλεφωνήστε μου τώρα, παρακαλώ. 2-10-61-46-997. Τρεις ερωτήσεις. Αν απαντήσεις σωστά, πάνε πει ότι ξύπνησες. Πρώτον και δεύτερον, θα έχεις και ένα γεύμα για δύο άτομα στην Στρούγκα Ταβέρνα. Θα σου γιαγεί γεύση. Βρίσκεται στο Νέο Κόσμο. Ηλία Ηλίου 28. Εκεί είναι ο σεφ Δημήτρης Χωματάς. Έχει ωραία. Καταρχήν έχει και premium κοπές. Και Black Angus και Ribeye και Strip Loin. Τα πάντα. Οκ, okay, λοιπόν, 2-10-61-46-97 είναι 7-25 και είμαστε εκεί. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
2: Είμαι η Όλγα.
0: Μάλιστα, Όλγα. Και? Έλα. Αχού, έπεσε η γραμμή.
1: Τι έγινε με την Όλγα, ρε παιδιά.
0: Πάμε, παιδιά. Next one, please. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Γίνεται, ρε παιδιά, κάτι έχει γίνει με τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Ένα λεπτό με το κέντρο, παιδιά.
0: Συγγνώμη, θα το πω, να κατουρίσω στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Όχι, κατουρίσω, θα το κάνεις χειρότερα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
2: Εύη.
0: Τι γίνεται, Εύη, όλα καλά?
2: Καλά, εσύ.
0: Μάστε, για να δούμε τι. Τι ωραία, ξυπνήσατε και για ποιο λόγο ξυπνήσατε?
2: Δουλεύω, δυστυχώς.
0: Από τι μαγαζιά, Εύη, μάλλον από ποιο μαγαζί ψωνίζουμε μόνο ψάρια?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ομάδα ποδοσφαίρου στο φετινό Μουντιάλ με το όνομα Κουρασάο?
2: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο.
0: Για πάμε, Εύη μου, σε παρακαλώ, εδώ θα καταλάβουμε. Εάν έχουμε 5 κότες και κάθε μία κότα κάνει ένα αυγό την ημέρα, η κάθε μία, πόσα θα κάνουν όλες σε 20 μέρες?
2: 100.
0: Πανέτοιμη. Τίποτα. Γεύμα για δύο συστρούγκα. Very well. Bye, darling. Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Everything Tonight. Καλημέρα σας, Τρίτη. Για ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ. Να, τώρα μου το φέραν. Okay. Λοιπόν, καταρχήν να υπενθυμίσω ότι έρχεται σε λίγο το breakfast FM in bed. Για κοιτάξτε, για τσεκάρετε. Αν θυμόσαστε, πως πρέπει να τηλεφωνήσω σε κάποιον, να του πω χρόνια πολλά, ότι την αγαπάτε, δεν ξέρω, whatever. Μήπως έχετε τίποτα επέτειο. Μπορώ να το κάνω εγώ για σας. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ στο 210-61-46-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες της αυτό. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Ένα μικρό όνομα, τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Είναι απλό να ξέρεις τι σε καλύπτει και να ξέρεις ότι όταν το χρειαστείς πώς είναι τα πράγματα.

0: καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Radio DJ. Για μυριακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου, 169
2: β. Πιάνω, πιάλο, βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Πιάνω,
3: πιάλο,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
10: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
11: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: καλημέρα σας. Τι ωραία, τι ωραία. Αν ψάχνετε αφορμή για μια βόλτα στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, σημείωσε την ημερομηνία Τετάρτη 18 Ιουνίου. Η Jack and Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1 και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τις 5 ως 9 το βράδυ. Okay. Ανακαλύψτε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα. Και απολαύστε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones Grand Opening 18 Ιουνίου στο The Mall Athens. Μην το χάσεις. Τι έχουμε, τηλεφωνήματα?
1: Ναι, ξεκινήσαμε.
0: Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα να δούμε τι γίνεται εδώ.
1: Α,
0: τι
1: έχουμε?
0: Α, όλα μαζεμένα είναι εδώ. Και επέτειος γάμου και γενέθλια.

0: είναι η Μαριλένα τώρα. Oh. 21 χρόνια με τον Άλωνα.
1: Ο συνδρομητής που κάνει.
0: Sorry about that.

0: που μου χάρισε για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας.
1: Μπράβο.
0: Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
1: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα τρία παιδιά που μου χάρισε.
1: Τη συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, σε βλέπω, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
1: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, οκ.
1: Δεν πειράζει, μπράβο.
0: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
1: Πολύ καλή.
0: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει καεί. Τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, Κωνσταντίνο. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
3: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
0: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια.
1: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
0: Πάντα.

0: τα εννέα. Σας ενδιαφέρουν τα ζώδια?
1: Ναι,
2: ναι.
0: Εντάξει, για ακούστε τα.
1: Κριός. Η υπερένταση τεντώνει τα νεύρα σας και υπάρχει ο κίνδυνος να βλάψετε την εξέλιξη των σιδερόντων σας. 6. Ταύρος. Ο ελιγμός και η ψυχραιμία θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία στη συμπεριφορά σας σήμερα. 7. Δίδυμοι. Η γνώμη των άλλων δεν είναι απαραίτητα και η σωστή. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. 9. Καρκίνος. Είναι καιρός να προσαρμοστείτε στις καινούργιες συνθήκες που θα επικρατήσουν στη ζωή σας από εδώ και πέρα. 8. Λέων. Χωρίς εκνευρισμούς και βιαστικές αποφάσεις, προσανατολιστείτε στα καινούργια σας ενδιαφέροντα. 8. Παρθένος. Απεξαρτηθείτε από σχέσεις που πλέον δεν λειτουργούν και μην επιμένετε σε ένα επαγγελματικό σχέδιο που είναι ανέφικτο. 6. Ζυγός. Εκλογική

Σκέφτε τα όνειρά σας και προσέξτε τις εξαπατήσεις στα αισθηματικά σας. 7. Σκορπιός. Βάλτε σε τάξη τα προβλήματά σας και μην παίρνετε αποφάσεις που θα σας δημιουργήσουν μπερδέματα στην προσωπική σας ζωή. 6. Τοξότης. Η περίοδος αυτή προβλέπεται έντονη και επεισοδιακή. Ισορροπήστε τα επαγγελματικά με τα προσωπικά σας. 8. Εγώ καιρός. Ο υπόλοιπος μήνας που ακολουθεί θα είναι σκληρός, αλλά είναι στο χέρι σας να βγείτε στο τέλος νικητές. 8. Υδροχός. Η καθημερινότητα προβλέπεται αρκετά κουραστική και η ανταπόκριση των ανθρώπων που αγαπάτε ασαφής. 6. Και τέλος οι ιχθύες. Μη βιαστείτε να ρίξετε όλο το ενδιαφέρον σας σε κάτι αισθηματικό. Το αντίθετο μάλιστα. 8.

0: Hips Don't Lie. Ένα τηλεφώνημα μόλις έσκασε. Μισό λεπτό να δούμε. Ναι, Έλλη.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Έλλη. Τι κάνεις?
2: 89,6 Radio DJ.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
6: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
4: Viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: DJ Traveler live on tour.
14: London! Are you ready for Harry Styles?
15: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
13: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
16: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
13: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Sky Express και travelforfun.gr.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκεται ο Τραμπ για τη σύνοδο του G7. Ανακοίνωσε πως έχει υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Το κείμενό της θα γίνει γνωστό την Παρασκευή μετά τις επίσημες υπογραφές στη Γενέβη. Την Παρασκευή ανοίγουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Δύσπιστες οι αγορές για τη συμφωνία, μικρή πτώση στις τιμές του πετρελαίου. 9,1 μονάδες μπροστά είναι η Δημοκρατία της Άλκο για τον Α. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση με 14,2%. Τρίτο το Πασόκ, τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Bring Your Love είναι το νέο τραγούδι της Μαντόνα. Μαζί της η κολλητή της πλέον, Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
17: Αραιή συννεφιά με ως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
18: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
19: Plus. Plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Καλημέρα σας και... Έχει μπει το καλοκαίρι κανονικά, όπως ξέρετε, είναι η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου επιστρέφω την αξία τους, Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει που θα πάει. Lidl, για να δω τι λέει η Αττικιοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττικιοδό.
0: Καλημέρα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Με καθυστερήσεις γύρω στα 20 λεπτά από κόμβο Δημοκρατίας σε κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και Περιφερειακή Μητού 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λάμια.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, βελτιωμένη εικόνα στο Λεκανοπέδιο. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες είναι στην άνοδο του Κηφισιού από τα Κτέλ και στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά. Επίσης, κίνηση έχει στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Και τέλος, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα.
0: Μα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Που έχει την ακροαματικότητα πολύ μεγάλη. Τον ακούνε και στη Σενεγάλη.

0: Παρακαλώ, 2 ωραία, 8 και 13. Gone. Να ρωτήσω κάτι. Αν έχετε TikTok ή αν ακολουθείτε λίγο τα beauty trends, αποκλείεται να μην έχετε επιτύχει το ολοκαίνουργιο άρωμα της Sabrina Carpenter. Το viral fragrance που το ζητούν όλοι, είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο στα Galerie de Beauté. Εντάξει, αναζητήστε το στα καταστήματα ή στο galeriedebeauté.gr.
1: Τι ωραία.
0: Ένα τέτοιο θα κερδίσουν τα κορίτσια σήμερα, διότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, κορίτσια. Τι γίνεται με το μαγιό φέτος? Θα αγοράσετε καινούριο μαγιό? Θα φορέσετε κάτι από αυτά που έχετε ήδη? Και τι θα είναι αυτό? Ποιο πιστεύετε, και αυτή είναι η ερώτηση, ότι σας πηγαίνει καλύτερα? Το ολόσωμο, το μπικίνι, το μπραζίλ, το τάγκα, το στρινγκ? Θα κάνετε τόπλες? Πείτε τα μόλα.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε μπορείτε να μου πείτε και χρώμα, παρακαλώ. Εντάξει. Ποιο πιστεύετε από πλευράς μαγιό ότι σας πηγαίνει πιο πολύ? Ό,τι θέλετε μου πείτε. Ολόσωμο, μπικίνι, μπραζίλ, τάγκα, στρινγκ, ό,τι θέλετε. Πείτε μου και το χρώμα που νομίζετε. Δώστε μου τις απαντήσεις στο 210-6146-997 ή στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Και απαντητικές και φωνητικές, συγγνώμη, απαντήσεις μπορείτε να δώσετε πάλι στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Ποιο μαγιό σας πηγαίνει? Τι τύπος του μαγιό? Περιμένω. Βεβαίως μεταξύ των κοριτσιών θα γίνει κλήρωση που θα στείλουν απαντήσεις. Κάποια από εσάς θα κερδίσει το ολοκαίνουργιο viral άρωμα της Sabrina Carpenter, εκεί όπου βρίσκεται αποκλειστικά Galerie de Beauté. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μαγιό που σας πηγαίνει περισσότερο? Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Bomba Lurina, Itzy Bitsy, Teeny Yellow Polka Dot Bikini, το είπα.

0: Bon ballerina. Itsy bitsy teeny winnie yellow polka dot bikini. Α, yeah.
1: Έχουν έρθει εκατοντάδες. Έχει ψιλογονατίσει το Viber. Γι' αυτό η πρώτη παρτίδα είναι, δεν προλάβαμε να, πώς θα το, να εκτυπώσουμε. Αλλά παρόλα αυτά έχουν παραλυφθεί όλα και θα τα διαβαστούν. Καλημέρα Μιχάλη σε όλη την παρέα. Μπραζίλ μπικίνι κόκκινο της φωτιάς, λέει η Κυριακή. Καλημέρα, λέει. Αγόρασα από το χειμώνα πολλά Μπραζίλ σε χρώμα πορτοκαλί και καφέ για να κάνει ωραία αντίθεση με το μαύρισμα, λέει η Άρτεμις.
2: Έχει δίκιο.
1: Μπραζίλ ροζ λιλά.
2: Η ωραίο.
1: Βαλεντίνα.
2: Το
1: λόγο μου πηγαίνει περισσότερο, λέει η Γεωργία. Okay. Μπικίνι σε διάφορα χρώματα, mix and match, λέει η Χριστίνα. Animal print swimsuit.
2: Α,
1: τι βάζω, μάλιστα. Ποιο είναι αυτό το swimsuit?
2: Το μαγιουδάκι.
1: Ναι.
2: Πάνω κάτω, το ίδιο.
1: Α.
2: Ναι. Πάνω λοπάρ, κάτω λοπάρι, ανάλογα.
1: Okay,
2: ναι.
1: Okay, okay. Καλημέρα, Μιχάλη. Ένα λευκό Μπραζίλ είναι ό,τι πρέπει, λέει η Όλγα.
2: Τι?
1: Να το πω.
2: Πες, ναι. Ναι.
1: Τα οπίστια των Ελληνίδων, ναι, έχουν φτιάξει.
2: Πάρα πολύ, δεν φαντάζεσαι.
1: Μπράβο. Ναι, ναι. Καλημέρα. Πορτοκαλοκόκκινο μπικίνι, strapless, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση, λέει Τζο. Το χρώμα του μαγιό, που μου πηγαίνει είναι τυρκουάζ και το μπικίνι, φυσικά, λέει η Άννα. Έχουν έρθει πολλές, περιμένουμε και άλλες. Στο Viber
2: 69-31-952-952.
1: Ποιο μαγιό πιστεύετε ότι σας πηγαίνει καλύτερα? Λόσομο, μπικίνι, Μπραζίλ, τάγκα, στρινγκ, τόπλες. Το είπα και αυτό.

0: Φλωράιντα και low, low. Οκ. Απαντήσεις λοιπόν στην ερώτηση ποιο πιστεύετε ότι σας πηγαίνει καλύτερα από πλευράς μαγιό, μπικίνι, μπραζίλ, string, τι θα κάνετε τελικά. Μπικίνι για πάντα λέει, πάντα ανοιχτόχρωμα για να τονίζει το μαύρο, για να τονίζει το μαύρισμα λέει η Χριστίνα. Μάλιστα. Εγώ είμαι φαν του αθλητικού ολόσωμου λέει η Ζωή.
1: Ωραία.
0: Εγώ είμαι φαν του αθλητικού ολόσωμου παρεούλα λέει και η Μαρία. Καλημέρα παιδιά, λέει, πιστεύω ότι μου πηγαίνει το μπικίνι, αλλά απέφευγα τη δίαιτα όλο το χειμώνα, οπότε θα πάμε για ολόσωμο για φέτος.
1: Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Λέει,
0: έλα καλέ.
1: Ναι, καλέ.
0: Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
1: Ναι.
0: Το ολόσωμο μπορεί να είναι πιο δύσκολο.
1: Ισχύει. Πρέπει να είσαι πολύ αδύνατη για να το βάλεις.
0: Okay. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην παρέα. Ένα ολόσωμο μαύρο για την πρώτη βουτιά και μπικίνι στη συνέχεια για ηλιοθεραπεία, λέει η Βίρνα.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα στην παρέα. Φυσικά Brazil σε lime tropical.
1: Α, ωραίο.
0: Η Όλγα. Καλημέρα σε όλους. Πάντα προτιμούσα το μπικίνι σε στυλ Brazilian και σε λευκό χρώμα, λέει η Σοφία.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα σε όλους. Πάντα προτιμούσα, ναι. Άλλη μία, η Ασπασία το λέει αυτό.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα, ολόσωμο μαύρο, λέει η Δέσποινα.
1: Ωραίο.
0: Με στη σοβαρότητα βουτυγμένη.
1: Ναι, αλλά είναι και
0: σεξι. Το ξέρω. Να υπενθυμίσω ότι κορίτσια μεταξύ σας που στέλνετε απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει το viral άρωμα από την Sabrina Carpenter. Μόνο τα γκαλερίντε ποτέ έχουν. Το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Τι θα κάνετε με μαλλιό, τι θα φορέσετε φέτος.

0: κι άλλες απαντήσεις. Πάρα πολλές. Για ελάτε. Καλημέρα, το αγαπημένο μου είναι το κλασικό μαύρο μπικίνι, λέει η Κατερίνα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Μιχάλη, και στην όμορφη παρέα. Θα έλεγα τον μπικίνι, αλλά νομίζω φέτος θα προτιμήσω τη στολή του Δίτη.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λέει η Εύα. Έχουμε φωνητικές.
2: Ναι, έχουμε την Άννα εδώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα αγοράσω φέτος, γιατί όλα τα περσινά μου επιπλέον και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν με νοιάζει τι χρώμα θα είναι, δεν με νοιάζει τι σχέδιο, με νοιάζει που θα πάρω καινούριο, γιατί τα άλλα δεν μου κάνουν. Για καλό όμως. Καλημέρα και πάλι.
0: Τη πέφτουν φαρδιά τα άλλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Άντζη λέει, όταν τρώω πολύ, το ολόσωμο.
1: Okay.
0: Τα κίνη.
1: Τα μπικίνι, ναι, είναι τα πιο μεγάλα μπικίνι.
0: Α, μαύρο, λες, σαν τις γιαγιάδες δει, που πηγαίνουν στις 8 το πρωί για μπάνιο. Η Ρεν. Φωνητική.
2: Η Διονυσία.
4: Καλημέρα στην παρέα. Φέτος, επειδή δεν προλάβαμε να χάσουμε τα κιλά από το Πάσχα, θα βάλουμε παρδαλό ολόσωμο. Μπικίνι δεν θα βάλουμε.
0: Εντάξει.
4: Και να βάλουμε, αλλά κυρίως ολόσωμο. Ένα κόκκινο ή ένα παρδαλό. Αυτά τα δύο θα εναλλάσσονται φέτος το καλοκαίρι.
0: Οκ. Καλημέρα. Άρωτα σε μένα μπικίνι. Αν ρωτήσει την ανιψιά μου, θα σου πει τόπλες, γιατί όλο μου το κατεβάζει από πάνω. Λέει η Μαρία.
1: Ενδιαφέρον.
0: Άλλο φωνητικό.
2: Η Αναστασία.
5: Και λεμπία, Μιχάλη μου, και λεμπία. Μόνο αυτό θα μου τέριαζε. Καλημέρα στην ομάδα, καλημέρα σε όλους σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Ελάτε, μωρέ. Κάντε αυτό που θέλετε και γουστάρετε. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Εμένα, Μιχάλη μου, λέει, μου αρέσουν τα μπικίνι που είναι κανονικά προς λίγο κοφτά πίσω τύπου Μπραζίλ και θεωρώ πως μου πηγαίνουν γιατί αναδεικνύουν τα πόδια μου χωρίς να είναι όλα έξω. Αγαπημένο χρώμα, γαλάζιο, λαδί και μαύρο, λέει Σάνια. Αυτό που μου ταιριάζει περισσότερο είναι ολόσωμο λευκό, όχι διάφανο, Brazilian, λέει η Σοφία. Καλημέρα, το χρώμα για μένα είναι, ναι, το καφέ, και ο στόχος να γίνει ίδιο και το μαύρισμα, λέει η Γιώτα. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Και μπικίνι και ολόσωμο, high leg, εννοείται και Brazilian, λέει η Δέσποινα. Εντάξει, Δέσποινα, πες μας που κάνεις μπάνιο να έρθουμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα από, από Αγγέλικα. Ολόσωμο τολμηρό με πολλά ανοίγματα, λέει η Άντζελα. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Εμένα μου πηγαίνει η στολή Δίτη πλέον, λέει η Εύη. Okay. Πού είναι η Χριστίνα που είναι γενικήτρια. Χριστίνα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις.
6: Καλά.
0: Σου πηγαίνει, λέει, το μπικίνι περισσότερο, έτσι έχεις γράψει.
6: Το μπικίνι, κοφτό. Μάλιστα. Τέλειο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα έχεις μαζί σου και θα βάζεις και το άρωμα της Sabrina Carpenter που είναι viral από τα Galerie de Beauté και θα είσαι μια χαρά, οκ. Okay?
6: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Οκ, κορίτσια, ευχαριστούμε. Είστε έτοιμες για Miami. Going back to Miami. Blues Brothers.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: 3 χρόνια Κυψέλη.
6: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
7: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
6: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
7: Κυψέλη.
6: Το All Day Steaky των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
8: Ποιες παντόφλες και ποια...
9: 89,6 Radio DJ.
10: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
11: Πάμε στον κόμβο της γνώσης.
12: Για σχολικά.
11: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
12: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
11: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
11: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
12: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Tullis Motors ΑΕ.
16: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
15: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
16: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
15: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
17: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
18: I'm Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually say chicken, curry tikka masala, kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 90.

0: Tell me. Ελάτε παρακαλώ, γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μέχρι αυτό το Σάββατο μπορείτε ακόμα να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας με 53 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα τραπέζια, όπου οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον πολύ λίγες. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη βραδιά, μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. Στο θέατρο Βράχων και έχει τραπέζια. Σε ειδικά levels. Τρελό. Μάθε περισσότερα και κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. Hugelathens.com. Πόσες έχω?
1: Έχεις μια διπλή και σήμερα.
0: Μια διπλή. Έχω μια διπλή πρόσκληση λοιπόν. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα αν θέλετε.
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Hugel, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Hugel, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς θα κερδίσει διπλή πρόσκληση. Και οι νικητές ενημερώνονται όπως πάντα με απαντητικό μήνυμα στο Vibe. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Hugel in Athens.

0: Πώς λέγονται,
1: ναι? Moving to the sun.
0: Moving to the sun. Κουνιόμαστε τον ήλμα. Λοιπόν...
1: Γελάς βλέπω.
0: Κάποιοι έκαναν έρευνα για να βρουν τα μεγαλύτερα αντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους πήγε πολύ καλά η έρευνα. Οι ερωτήσεις προς συμμετέχοντες ήταν: ποιο είναι το μέγεθος το αυτό, ναι, όταν βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη,
1: ναι.
0: Και η δεύτερη ερώτηση: ποιο λες ότι είναι το μέγεθος το δικό σου όταν σε ρωτάνε άλλοι. Μάλιστα. Το κακό είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι,
1: ναι,
0: και δεν τσεκάριστε, δεν το τσεκάρανε μετά.
2: Ναι.
0: Έτσι μόνο τα αποτελέσματα είχαν εξής από κάτω προς τα πάνω. Βιρτζίνια 28 εκατοστά. Λουιζιάννα 35 εκατοστά. Και Αλαμπάμα

0: Ξέρετε τι λέμε τώρα τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα που μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ, για να κάνει την ασφάλιση απλή, για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Αν θέλεις, μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να έχεις. Πολύ απλά, έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό. Απλά μπαίνεις στο Insurance Market, ok? 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Λοιπόν, Μιχάλη,
0: τι?
1: Ήθελα να σου πω κάτι πάρα πολύ.
0: Τι να πει για την Αλαμπάμα και εσύ?
1: Όχι.
0: Μάλιστα, πλησίασε το μικρόφωνο, ναι. Γιατί εκεί μιλάς με το πορτατή.
1: Λοιπόν, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Οι πιο δημοφιλείς περιοχές,
0: ναι,
1: για καλοκαιρινές απιστίες.
0: Αττική και τέτοια.
1: Αττική. Θα μιλήσουμε για Αττική.
0: Για λέγε.
1: Αντίστροφη μέτρηση εννοείται.
0: Από κάτω είναι τα χειρότερα.
1: Ναι. Λοιπόν, Κολωνάκι.
0: Ναι. Εκεί σηκώνει τα κινητά και σε γράφουν. Φτάνει.
1: Μπράβο.
0: Ναι, για λέγε.
1: Υπάρχει δικαιολογία του business lounge.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε γίνεται το.
0: Και πάντα η πλευρά της κοπέλας που έρχεται είναι από κομμωτήριο.
1: Μετά
0: extension.
1: Έχει πάρει τη Chanel έτσι.
0: Αμέ.
1: Ναι. Συνεχίζω, Μιχάλη. Η Γλυφάδα.

0: Ναι, ναι,
1: καλά εκεί.
0: Γίνεται χαμός. Λέει, ξεκινάμε για ένα καφέ και υπάρχουν πάρα πολλοί, λέει, Instagram followers. Ο ένας ακολουθεί τον άλλον, Μιχάλη. Ναι, ναι, ναι. Τρίτη θέση, Μιχάλη, ο Πειραιάς.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί τι γίνεται.
1: Ποιο σημείο.
0: Δεν λέει συγκεκριμένα. Εκεί λέει δηλώνουν οι περισσότεροι πιστοί, αλλά λέει κουνιούνται οι βάρκες.
1: Okay.
0: Δηλώνετε πιστοί, αλλά δεν είστε.
1: Εγώ ως Πειραιώτης δεν θα απαντήσω σε αυτό.
0: Δεν θα απαντήσεις. Άντε, μπράβο. Ναι. Συνεχίζω, Μιχάλη. Το Περιστέρι.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλές γυναίκες και είναι πολύ μεγάλη γειτονιά.
1: Βεβαίως.
0: Όπου μπορείς, λέει, και χάνεσαι.
1: Το ξέρω.
0: Το ξέρεις.
1: Σε παρακαλώ. Ναι, ναι.
0: Συνεχίζω, Μιχάλη.
1: Απορώ πως δεν έγινε περιφερειάρχης.
0: Ναι, ναι, και εγώ απορώ.
1: Επειδή μου αρέσουν οι περιφέρειες.
0: Ναι.
1: Εννοώ οι περιφέρειες.
0: Οι περιφέρειες.
1: Το τάδε μέρος, το τάδε.
0: Ναι,
1: μην πάει το μυαλό σου αλλού.
0: Ω, καθόλου. Λοιπόν, σύγε, Κηφισιά.
1: Μάλιστα.
0: Κηφισιά. Εδώ, λέει, το κέρατο έχει ευγένεια. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλά meetings και γίνονται σε, λέει, καλά ξενοδοχεία με πισίνα, σπα και όλα τα συναφή.
1: Βάλε και γυμναστήρια εκεί.
0: Και γυμναστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Α, και εκεί και στα γυμναστήρια.
1: Πάμε πιο κάτω.
0: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που δεν ξέρω πώς έπεσε στα χέρια μου. Το Λαγονίσι.
1: Παρασκευή από την Κυριακή θα είμαι εκεί.
0: Ηλιοβασίλεμα, beach bar και αγόρια με λινά πουκάμισα. Και η δικαιολογία είναι, ναι, έχει κίνηση στην Παρλιακή, θα αργήσω.
1: Έτσι, μάλιστα. Πάρα πολύ σωστά, μπράβο. By the way, για να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων, αν θέλετε, που έρχεται μετά τις 9. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
0: 6931952952.
1: Γράφετε μόνο το μικρό σας όνομα για να γίνει κλήρωση και αν βγείτε εσείς θα σας τηλεφωνήσουμε.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει, θέλω να πάρω τηλέφωνο τη Γιολάντα να της πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάς δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνεις του Γιώργου.
4: Στα επίγοντα έμαθες να ξέρεις αυτή τη στιγμή.
0: Α, επίγοντα είναι.
4: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα μας. Φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τις κόρες μου.
1: Μισό λεπτό να σε ξεματιάσω να τελειώνει. Είσαι καλύτερα.
5: Είσαι καλύτερα.
1: Όλα καλά θα πάνε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Radio DJ. Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες?
3: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Το απόλυτο ιταλικό μπελκάντο με τους Italian Tenors. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού έρχονται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα για μια μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση. Μια βραδιά γεμάτη παγκόσμιες pop επιτυχίες, τα πιο γνωστά ιταλικά τραγούδια και άριες από τις διασημότερες όπερες. The Italian Tenors. Intenso Italiano. 3η 16 Ιουνίου, Θέατρο Ειν Φρόντζου. Προπόληση ticketservices.gr.
6: .gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
12: Λάμπι! Wow.
11: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
11: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
13: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
11: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόνσο.
11: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
19: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
20: Πάμε Cherry Park.
19: Ναι!
21: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
19: Και η είσοδος είναι ελεύθερη. ελεύθερη.
21: Cherry Park, the place of happiness.
16: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
22: di qualità.
23: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
24: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
25: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
26: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
28: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
29: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
30: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
31: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
29: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
30: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
31: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
28: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
29: Θες.
28: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
27: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
32: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο του G7. Με τα αγγλικά ξεκινά σήμερα εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, τόνισε με καμάρι ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Οίκαια. Πρόσθεσε πως αν γίνουμε σε λίγες ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, τότε σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Περιοδία του Πρωθυπουργού σήμερα σε βάρη βούλα βουλιαγμένη στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σ' άλλο στα κοινωνικά δίκτυα από το χειροφίλημα του Τόμ Κρούζ προς τη Βικτόρια Μπέκαμ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Τα κουτσομπολιά ξαφνικά φούντωσαν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
27: Αθήνα, ο καιρός.
32: Αραιή συννεφιά με έως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
27: DJ. Η ώρα είναι 9.
33: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Πού είναι ο άντρας μου, όχολο. Αν θες να είσαι μαζί με τον άντρα σου, θα σου δώσω και μια ιδέα. Σημείωσε την Κυριακή που μας έρχεται. Στο Acro Beach Bar, στο Varkiza Resort, The Dance Masters. Θα ξεκινήσει ο Κώστας Ζήκος γύρω στις 2:30, 4:30 θα είμαι on. Και σας περιμένουμε στο Acro Beach Bar, στην Varkiza, στο Varkiza Resort. Okay, okay. Good, good, good. Λοιπόν, 9 και 6 λεπτά. Έχω Αττική Οδό. Yeah. Πάω Αττική Οδό μισό λεπτό, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
1: Καλημέρα.
2: Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 25 με 30 λεπτά, από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά, από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Και περιφερειακή Μητού επίσης 15 με 20 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής μέχρι την Κηφισίας.
1: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα.
3: Να πούμε ότι είναι ακίνητη η άνοδος του Κηφίσου από την Ιερά Οδό έως την Αχαρνών και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Mm. Κίνηση έχει Δυβών προς Πειραιάς στο Ήλιον, η κάθοδος της Μεσογείων στο Χολαργό αλλά και η άνοδος της Συγκρού. Και τέλος η παραλιακή από το Φαλυρικό Δέλτα προς τον Πειραιά και στο αντίθετο ρεύμα από το Φαλυρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
1: Μικρή υπομονή για τον Μάνο Χατζηδάκη. Για να πω το ότι το SNF Νόστρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει και γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο άνθρωπος». Από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου το φετινό SNF Νόστρος θα φέρει περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτρες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να γιορτάσουν και να μοιραστούν τις ιστορίες τους. Πέρα από τις πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν με Γιάννη Αντογκούμπο, Γκάρι Κασπάροφ, Εμμανουήλ Καραλή, θα υπάρχουν και τρεις μεγάλες συναυλικές βραδιές με τους David Byrne και Ζαμ Μισελ Ζαρ και το μεγάλο closing party με την The Blessed Madonna και τους Octave One. Okay? Η είσοδος στις εκδηλώσεις SNF Nostos είναι ελεύθερη. Περισσότερα στο snfnostos.org. Μάνος Χατζηδάκης, κλιματιστήριο, πάμε στα φράγκα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Κέφι και ράλι χθες, 1,69% κέρδη για το γενικό δείχτη στις 2.462 μονάδες, 374 ο τζίρος. Αυτά είναι υψηλά 17 ετών και βεβαίως η αγορά πανηγύρισε το ενδεχόμενο να έχουμε τέλος, τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι προς τα εκεί πάνε τα πράγματα την Παρασκευή, για τις εχθροπραξίες στο μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν. Συν 92, συν 1,66 και συν 3,07 για τους τρεις δείκτες στη Wall Street, στο συν 1,05 η Γερμανία. Σήμερα το πρωί παίρνουν κέρδη στο Τόκιο 1,53, αντιθέτως το Hong Kong ψηλότερα στο 1,05%. 1,16 ευρώ δολάριο, το πετρέλαιο που μας ενδιαφέρει πολύ στο 82, 4.327 δολάρια όξο.

0: New Religion. Να υπενθυμίσουμε ότι DJ Traveler live on tour τρέχει. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσει με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash στη τσέπη σου για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Όλα αυτά γίνονται με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε αναχώρηση Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου.
2: Αχ, τι ωραία, παιδιά, τέλεια!
0: Εντάξει, αν δεν κερδίσεις, θα είσαι εδώ σε κάποια παραλία, θα χαζεύεις, θα κάνουμε. Θα βλέπεις κάποιους να μπαίνουν στη θάλασσα, στην αρχή της θάλασσας,
2: ναι,
0: και να κάθονται με τα χέρια στη μέση και να μας κοιτάνε. Ελεγκτές είναι, άστο διάλογο.
2: Έτσι το κάνω εγώ.
0: Κακός.
2: Έτσι το κάνω.
0: Αφήνω δε τους άλλους καραγκιόζηδες που μπαίνουν μέχρι τη μέση εκεί.
2: Ναι.
0: Κρατάνε και ένα κολονάτο ποτήρι με κρασί το οποίο έχει μία σταγόνα μέσα.
2: Ναι.
0: Να σου παραγγείλω ρε φτωχάτζα.
2: Το χάτζα.
0: Να πιες. Αυτοί θέλουν να τραβήξουν την προσοχή.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν την τραβά. Θες να την τραβήξεις, βγάλτε έξω για κατούρα.

0: Together. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίστα, Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάρκος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για χρηματιστήρια πετρέλαια χρυσάφια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιουέργου είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Για πάνω πλανήτη, Μιχάλη Σάου Σόπινο.
2: Ναι, έρχομαι κι εγώ με τα τελευταία νέα της Showbiz. Λοιπόν, ο Ed Sheeran, Μιχάλη μου, ανακοίνωσε την παύση του από τη μουσική. Θέλω να κάνω τον μπαμπά για λίγο καιρό, είπε.
0: Εντάξει.
2: Καλά έκανε. Τα ουρλιακτά της Jennifer Lopez για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους New York Knicks μετά από 53 χρόνια.
0: Φώναζε, ούρλιαζε, την είδα.
2: Τρελάθηκε. Έκραξαν, λέει, τον Τριντό για το Μουντιάλ. Δεν είδε τον Καναδά, λέει, αλλά τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνοδεύσει, λέει, την Κέιτι Πέρι.
0: Εντάξει, για την κόμενα πήγε τώρα.
2: Εντάξει, ναι, αλλά Τριντό.
0: Και μεταξύ μας για την κόμενα. Δεν μου
2: αρέσει. Δεν του αρέσει.
0: Εμένα με ξενερώνει. Οπτικά με ξενερώνει.
3: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω γιατί.
3: Ναι,
0: έτσι. Okay. Έτσι. Προτιμώ το μαγαζί, το μοντέλο, όχι την Κένταλ.
2: Ναι, την Κένταλ, την Τουαλίπα, ποια λες. Όχι, ποια.
0: Και αυτή.
2: Και αυτή είναι.
0: Είσαι στα χρώματά μου.
3: Έμιλι
2: Ρατικόφσκι. Τι,
0: αυτή.
2: Η Έμιλι.
0: Πες την ξανά.
3: Ρατικόφσκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτές οι τρεις είναι, υπάρχει κάτι άλλο.
2: Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έπιασε το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν και δεν το άφηνε. Η χειραψία, λέει, κράτησε 13 δευτερόλεπτα.
0: Ντόναλντ, αφού δεν έφαγε χαστούκι. Ήσουν να τυγερός.
2: Μάστα.
0: Δεν με νοιάζει τα άλλα νέα. Έχω ερώτημα. Πόσα χρήματα χρειάζεσαι σε κάθε χώρα για να είσαι ευτυχισμένος? Και ποια είναι η θέση της Ελλάδας? Παρακαλώ. Στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβών χωρών για την αγορά της ψυχικής ευημερίας βρίσκεται η Ισλανδία. Σύμφωνα με την ανάλυση, ένας κάτοικος της χώρας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 164.000 ευρώ για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο καθημερινής ικανοποίησης από τη ζωή.
3: Μάλιστα.
0: Δηλαδή απαιτούνται 164.000 που θα πει πόσο βγαίνει, ρε Γιώργο.
1: Δια του 12.
3: Τώρα το 17.
0: Επί 12-13, 4-12. Μέλα τώρα, βρείτε το.
2: Βρείτε το λίγο, παιδιά. Πάμε λίγο. Οι λογιστές να δουλέψουν.
0: Λοιπόν. Αμέσως μετά ακολουθεί η Αυστραλία με 161.000 ευρώ το χρόνο.
3: Α, εντάξει. 13,5
2: το μήνα.
0: 13,5 το μήνα. Κοντά είσαι εσύ,
2: Κοντά είμαι, πολύ κοντά.
0: Ενώ στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ελβετία με 154.000 ευρώ. Το εισόδημα το ετήσιο για να πεις. Δεν βγαίνεις στην Ελβετία με αυτά τα λεφτά.
2: Δεν βγαίνεις.
0: Τις 12 τριάδα. Όχι, δεν τρως, αλλά.
2: Τρως λίγο.
0: Σάντουιτς. Ανάμεσα στις 10 χώρες όπου η ευτυχία θεωρείται περισσότερο προσιτή οικονομικά βρίσκεται και η Ελλάδα. Δηλαδή θέλει χαμηλότερο.
2: Είμαστε
0: και
2: εμείς.
0: Ρε παιδί μου, δεν το κατάλαβα. Λέει.
2: Ναι.
0: Είναι ξεχωριστή η κάθε χώρα.
2: Ναι.
0: Σου λέει στην τάδε χώρα για να ζήσεις ok θέλεις 150.000 ευρώ.
2: Ωραία, πόσο θέλουμε εμείς να ζήσουμε ok?
0: 34.900.
3: Εντάξει, τόσα καλέ, λίγα είναι.
0: Είναι 2.500 το μήνα.
2: Ναι, βάλε και τις κρατήσεις.
0: Τίποτα, θα ψηφίσετε Βελόπουλο γιατί θα κάνει τη συντάξη 3.000. 3.12.36.

0: Naked With You. Και είμαστε στη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Εμιλία. Εμιλή.
1: Καλημέρα.
0: Εμιλή in Athens. Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά εσύ.
0: Πού είσαι τώρα?
1: Τώρα πάω στη δουλειά μου.
0: Εντάξει, ωραία. Να πας. Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι σπίτι με τα παιδιά.
0: Αχού, ναι.
2: Τελειώσα το σχολείο, οπότε καταλαβαίνει.
0: Κατάλαβα. Τα παιδιά είναι δικά σου, ε?
2: Ναι, ναι.
0: Το είσαι τεστάρει αυτό ή στο πει η γυναίκα σου?
2: Μου το πει η γυναίκα, δεν νομίζω να είναι θέμα.
0: Εντάξει. Μην το ανακατέψουμε, Κώστα, άστα να πας στο διάλειμμα. Λοιπόν, Κώστα, η Εμιλία, ο Κώστας.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν, καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε. Εμιλία, τι εθνικότητας ήταν η καμικάζη?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει, οι Ιάπωνες. Πάμε πιο κάτω. Κώστα, υπάρχει σιγαστήρας για τον πιστολάκι των μαλλιών, ναι ή όχι?
2: Όχι.
0: Ναι.
3: Αχ, υπάρχει εσύ, Κώστα.
0: Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
0: Δεν μου λες, Εμιλία, τι είναι το κατενάτσιο? Ποδοσφαιρική τακτική.
1: Ποδοσφαιρική. Κατενάτσιο, ναι, ναι.
0: Ποδοσφαιρική τακτική, ιταλικό σάντουιτς, γήπεδο στη Βραζιλία. Κατενάτσιο.
1: Μάλλον γήπεδο.
0: Ποδοσφαιρική τακτική. Κάνουν άμυνα όλοι πίσω.
4: Δεν πειράζει.
0: Κώστα, σιγά μην τα βρεις. Α, εσύ είσαι με τα μωρά, μπορεί. Τι είναι τα σελτεδάκια?
2: Αυτά που βάζουν στο λαιμό στα παιδιά για να μιλερώνονται.
0: Όχι. Είναι αυτό? Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αδιάβροχο υπόστρωμα για τα μωρά, για να... Να κατουράνε άνετα.
3: 0-0 η μάχη.
2: Αλλά την γυναίκα, ρε Μιχάλη.
0: Τι και τι να κάνω εγώ.
3: 0-0 η μάχη.
0: Συνεχίζουμε. Εμιλία, ποια είναι η μοναδική μοτοσικλέτα που ο αναβάτης αλλάζει τις ταχύτητες με το χέρι?
3: Ναι,
4: με το χέρι.
0: Και όχι με το πόδι.
4: Ωραία. Ναι.
5: Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη.
4: Ναι, ναι.
1: Και εννοείται.
0: Θα σου πω αμέσως, τη Βέσπα.
3: Μα είναι αυτό, είναι η Βέσπα.
1: Ωραία, δεν θα κερδίσει κανένα σήμερα.
0: Και ο Κώστας το 0 είναι. Πάμε πιο κάτω, Κώστα. Τι διαφορά έχει ο Καγιανάς από τη Στραπατσάδα?
2: Ο Καγιανάς έχει ντομάτα.
0: Θα μου απαντήσεις, με ρωτάς.
2: Ο Καγιανάς έχει ντομάτα.
0: Μάλιστα. Καμία διαφορά, είναι το ίδιο.
3: Μα είναι ίδια, ρε παιδιά.
0: Κώστα, τα παιδιά τι είναι, αγόρια, κορίτσια και τα δύο μαζί τι είναι?
2: Κορίτσια,
0: δύο κορίτσια.
2: Ναι.
0: Αγόρι, μου δεν σε νοιάζει, ευτυχής είσαι, μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εμιλία, ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας έχει τους περισσότερους νομούς? Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα. Ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα έχει τους περισσότερους νομούς?
1: Τους περισσότερους νομούς.
0: Σκέφτομαι. Την έχουμε τρελάνει.
1: Μισό λεπτά, κύριε, εγώ.
0: Είναι δύσκολο. Τι εννοείς?
1: Η Μακεδονία.
0: Σωστά. Εγώ νομίζω ότι μισό λεπτά κιλό. Ρέμπεις μισό λεπτά κιλό. Πετάγεται τουαλέτα. Λοιπόν, πρόσεξε, Κώστα, γιατί έχει βάλει γκολ. Πότε εορτάζουν οι γυναίκες με το όνομα Ελένη? 21 Απριλίου, 21 Φεβρουαρίου, 21 Μαΐου.
2: 21 Μαΐου.
0: Σωστός.
3: 1-1, εντάξει, μάχη σήμερα.
0: Συνεχίζουμε. Κάτσετε, βιάζεις. Εμιλία, ποια χώρα χρησιμοποιεί τα πέσος ως νόμισμα?
3: Εύκολο.
1: Τα πέσος.
0: Ναι, ναι.
3: Το σκέφτεται.
1: Μεξικό. Όχι, Αργεντινή, Μεξικό.
0: Θα απαντήσεις και θα μου πεις, Μιχάλη, τελικά είναι αυτό?
1: Μεξικό.
0: Σωστά.
3: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
0: Πρόσεξε, Κώστα, γιατί έχεις μία δυνατότητα να κάνεις ισοπαλία. Και να πάμε στα πέναλτι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
2: Όχι.
0: Ρε Κώστα.
3: Αχ, ρε Κώστα.
0: Η Εμιλία κέρδισε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί φέτα pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fentona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Tollis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
12: 5% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά. Αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Tsasopoulos, something like that, but he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Καλή, έντε 9:36. Πόσο είναι?
1: 39.
0: 30. Έλα ρε.
2: Αμικρό λένε.
0: Ε, αμικρό. Καλά, με σκόζει τα... με σκόζει τα... Αν θες να δεις πόσο χρόνο είναι μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Ντροπή.
0: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
0: Άστο.
2: Άστο, ε.
0: Εδώ, παρακαλώ.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
0: Μισό λεπτό.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
2: Έχει δίκιο τώρα.
0: Συγγνώμη.
3: Συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, γυναίκα που μας ακούει και δεν ξέρει ότι...
2: Ναι.
0: Πάντα υποστηρίζω, πάντα επιτίθεμαι στον κομμενό της και του λέω ναι, εσύ αυτό και στον άντρα, δεν πάει.
3: Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
0: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
3: Μπράβο. Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
0: Φτάνει. Λοιπόν, τι είπα, δεν είπα κάτι κακό. Ότι αν δεν ξέρεις πόσο χρόνο είναι, άμα κάτσεις. Εσύ πού είσαι στα 30, πού είσαι εσύ.
2: Ναι, 35, 35.
0: Και έχεις ξεκινήσει από τα 35 και κάνεις.
2: Ναι, πού και πού, πού και πού ακόμα.
0: Το είδες. Άρα έχω δίκιο. Το να λες αλήθεια, αλλά δεν είναι προσβλητικό.
2: Έχεις δίκιο.
0: Καταρχήν μια 40 έχει μεγάλο. Καλώς παιδιά, εκεί δεν ξέρω τι.
2: Βέβαια, οριμότητα είναι, γίνεται πιο θεά ακόμα και τέτοια.
0: Του να που κάτσει να μην πει, όχι, μα για να μην τραβάω.
2: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τραβάει πολλά, τι να κάνουμε.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν άντρες σαραντάρτες που κάθονται και ζουν με τη μάνα του πατέρα του.
2: Σωστό.
0: Και δεν δουλεύουν. Παρακαλώ.
2: Σωστό.
0: Εντάξει, τα έφερα στη θέση τους.
2: Πολύ. Μια χαρά τα έκανες. Ναι.
0: Σκάτα. Για ακούστε, η Κυψέλη είναι all day εστιατόριο στα Μελίσια εδώ και 3 χρόνια. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης και διασκέδαση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει στα 3 της γενέθλια. Σας περιμένει στις 8 το βράδυ στην Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια. Ο Athens DJ θα είναι εκεί με DJ set από τον Νίκο Ζόη. Αγαπημένη σας μουσική σε συνδυασμό με καλή παρέα, νόστιμο φαγητό, προσεγμένα ποτά. Κυψέλη all day, εστιατόριο στα Μελίσια, που είναι και το αδερφάκι του ψαροκόκαλου που είναι δίπλα.
2: Okay.
0: Παρακαλώ, τα ζώδια.
2: Κρυός. Η υπερένταση τεντώνει τα νεύρα σας και υπάρχει ο κίνδυνος να βλάψετε και την εξέλιξη των συμφερόντων σας. 6. Ταύρος. Ο ελιγμός και η ψυχραιμία θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για τη συμπεριφορά σας σήμερα. 7. Δίδυμη. Η γνώμη των άλλων δεν είναι απαραίτητα και η σωστή. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. 9. Καρκίνος. Είναι καιρός να προσαρμοστείτε στις καινούργιες συνθήκες που θα επικρατήσουν στη ζωή σας από εδώ και πέρα. 8. Λέων. Χωρίς εκνευρισμούς και βιαστικές αποφάσεις, προσανατολιστείτε στα καινούργια σας ενδιαφέροντα. 8. Παρθένος. Απεξαρτηθείτε από σχέσεις που πλέον δεν λειτουργούν και μην επιμένετε σε ένα επαγγελματικό σχέδιο που είναι ανέφικτο. 6. Ζυγός. Εκλογικεύστε τα όνειρά σας και προσέξτε τις εξαπατήσεις στα αισθηματικά σας. 7. Σκορπιός. Βάλτε σε τάξη τα προβλήματά σας και μην παίρνετε αποφάσεις που θα δημιουργήσουν μπερδέματα στην προσωπική σας ζωή. 6. Τοξότης. Η περίοδος αυτή προβλέπεται έντονη και επεισοδιακή. Ισορροπήστε τα επαγγελματικά με τα προσωπικά σας. 8. Εγώκερος. Ο υπόλοιπος μήνας που ακολουθεί θα είναι σκληρός, αλλά είναι στο χέρι σας να βγείτε στο τέλος νικητές. 8. Υδροχόος. Η καθημερινότητα προβλέπεται αρκετά κουραστική και η ανταπόκριση των ανθρώπων που αγαπάτε ασαφής. 6. Και τέλος, οι ιχθύες, μη βιαστείτε να ρίξετε όλο το ενδιαφέρον σας σε κάτι αισθηματικό. Το αντίθετο μάλιστα. 8.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
2: Και αύριο 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Να μου το θυμίζεις, οκ. Κρατάμε σημειότητα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: 95,2 Athens DJ. Μα μου χάλησε ο Σόπλος από το ραδιόφωνο, ο άντρας, ο Γιάννης με έβαλε.
4: Ναι, να μου πει τι.
0: Τώρα, άκουμε, άκουμε εδώ. Αν θέλα να τηλεφωνήσει στη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να της μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας.
3: Μπράβο.
0: Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
4: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
4: και εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Mm. Mm. συγκίνηση, Μιχάλη. Μια εκπομπή είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, σε βλέπω, ναι, δεν πονηρεύεσαι. Ακού τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
4: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, okay.
3: Δεν πειράζει.
0: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλά.
0: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει κάνει. Τις έχει δοκιμάσει όλες.
4: Βέβαια.
0: Εντάξει, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
2: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
0: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια, ρε.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα κάνεις χειρότερα.
0: Πάντα. Ναι, Έλλη.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Έλλη. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. 95,2 άνθρωποι DJ, είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης μου λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στη σύζυγό μου την Έλλη να της πεις ότι την αγαπώ πολύ και θα είμαι πάντα δίπλα της. Δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Okay. Εντάξει, Έλλη. Λοιπόν, αυτά λέει ο Δημήτρης. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, κορίτσια. Τι γίνεται με το μαγιό φέτος? Θα αγοράσετε καινούριο μαγιό? Θα φορέσετε κάτι από αυτά που έχετε ήδη? Και τι θα είναι αυτό? Ποιο πιστεύετε, και αυτή είναι η ερώτηση, ότι σας πηγαίνει καλύτερα? Το ολόσωμο, το μπικίνι, το μπραζίλ, το τάγκα, το στρινγκ? Θα κάνετε τόπλες? Πείτε τα μόνα. Αν θέλετε μπορείτε να μου πείτε και χρώμα, παρακαλώ. Η Άντζη λέει, όταν τρώω πολύ, το ολόσωμο.
2: Okay.
0: Τα κίνη.
2: Τα μπικίνι, ναι, είναι τα πιο μεγάλα μπικίνι.
0: Α, μαύρο, λες, σαν τις γιαγιάδες δί, που πηγαίνουν στις 8 το πρωί για μπάνιο. Η Ρεν. Καλημέρα, άρωτα σε μένα μπικίνι. Αν ρωτήσεις την ανιψιά μου, θα σου πει τόπλες, γιατί όλο μου το κατεβάζει από πάνω, λέει η Μαρία.
2: Ενδιαφέρον.
0: Έχουμε φωνητικές.
3: Η Αναστασία.
5: Και λεμπία, Μιχάλη μου, και λεμπία. Μόνο αυτό θα μου τέριαζε. Καλημέρα στην ομάδα, καλημέρα σε όλους σας, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Ελάτε, μωρέ. Καλημέρα, παιδιά, εμένα μου πηγαίνει η στολή δίτη πλέον, λέει η Εύη. Πού είναι η Χριστίνα που είναι γενικήτρια? Χριστίνα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά.
0: Σου πηγαίνει, λέει, το μπικίνι περισσότερο, έτσι έχεις γράψει.
6: Το μπικίνι, κοφτό. Μάλιστα. Τέλειο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα έχεις μαζί σου και θα βάζεις και το άρωμα της Sabrina Carpenter που είναι viral από τα καλέντε τεμπότε και θα είσαι μια χαρά, οκ. Okay?
6: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για εσάς, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
0: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
0: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
3: Γελάς, βλέπω.
0: Κάποιοι έκαναν έρευνα για να βρουν τα μεγαλύτερα αντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους πήγε πολύ καλά η έρευνα. Οι ερωτήσεις προς συμμετέχοντες ήταν: ποιο είναι το μέγεθος το αυτό, ναι, όταν βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη,
3: ναι.
0: Και η δεύτερη ερώτηση: ποιο λες ότι είναι το μέγεθος το δικό σου όταν σε ρωτάνε άλλοι? Μάλιστα. Το κακό είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι,
3: ναι,
0: και δεν τσεκάριστε, δεν το τσεκάρανε μετά.
2: Ναι.
0: Έτσι μου τα αποτελέσματα είχαν εξής από κάτω προς τα πάνω. Βιρτζίνια 28 εκατοστά. Λουιζιάννα 35 εκατοστά. Και Αλαμπάμα 48 πόντι.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Η πλειοψηφία φαίνεται ότι έλεγε ψέματα, γιατί στο τέλος της έρευνας οι ερωτηθέντες έστειλαν και φωτογραφία του αυτού νου τους,
3: ναι,
0: αλλά ήταν εμφανές ότι είχε υποστεί επεξεργασία στο AI. Μάλιστα, κάποια είχαν φτερά, ρόδες και κάτι εξατμίσεις. Παρ' όλα αυτά, Αλαμπάμα 48, Sweet Home Alabama.
2: Οι πιο δημοφιλείς περιοχές,
0: ναι,
2: για καλοκαιρινές, mm, απιστίες.
0: Α, τι είπες, Αττική και τέτοια?
2: Αττική.
0: Oh.
2: Θα μιλήσουμε για Αττική.
0: Για λέγε.
2: Αντίστροφη μέτρηση εννοείται.
0: Από κάτω είναι στα χειρότερα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Πειραιάς.
0: Ναι.
2: Ναι. Εκεί τι γίνεται?
0: Ποιο σημείο?
2: Δεν λέει συγκεκριμένα. Εκεί λέει δηλώνουν οι περισσότεροι πιστοί, αλλά λέει κουνιούνται οι βάρκες.
0: Okay.
2: Δηλώνετε πιστοί, αλλά δεν είστε.
0: Εγώ ως Πειραιώτης δεν, ναι, θα απαντήσω σε αυτό. Εντάξει, άντε μπράβο.
2: Ναι. Συνεχίζω, Μιχάλη.
0: Mm.
2: Το Περιστέρι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλές γυναίκες και είναι πολύ μεγάλη γειτονιά.
0: Βεβαίως.
2: Όπου μπορείς, λέει,

0: τόλμησα. Και η δικαιολογία είναι, ναι, έχει κίνηση στην Παρλιακή, θα αργήσω.
1: Έτσι,
2: μάλιστα.
1: Πάρα πολύ σωστά, μπράβο. Φεύγετε, αναχώρηση Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστρέφετε Κυριακή 5 Ιουλίου.
2: Αχ, τι ωραία, παιδιά, τέλεια.
1: Εντάξει, αν δεν κερδίσεις, θα είσαι εδώ, σε κάποια παραλία, θα χαζεύεις, θα κάνουμε. Θα βλέπεις κάποιους να μπαίνουν στη θάλασσα, στην αρχή της θάλασσας,
2: ναι,
1: και να κάθονται με τα χέρια στη μέση και να μας κοιτάνε. Ελεγκτές είναι, άστο διάλο.
2: Έτσι το κάνω εγώ.
1: Κακός.
2: Έτσι το κάνω.
1: Αφήνω δε τους άλλους καραγκιόζηδες που μπαίνουν μέχρι τη μέση εκεί,
2: ναι,
1: κρατάνε και ένα κολονάτο ποτήρι με κρασί το οποίο έχει μία σταγόνα μέσα.
2: Ναι.
1: Να σου παραγγείλω ρευτό χάτζα, να δει να πιες. Αυτοί θέλουν να τραβήξουν την προσοχή.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν την τραβά. Θες να την τραβήξεις, βγάλτε έξω και κατούρα.
2: Ναι, Μιχάλη.
1: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι σε κάθε χώρα για να είσαι ευτυχισμένος. Και ποια είναι η θέση της Ελλάδας.
2: Α, για πες.
1: Παρακαλώ. Στην κορφή της λίστας των πιο ακριβών χωρών για την αγορά της ψυχικής ευημερίας βρίσκεται η Ισλανδία. Σύμφωνα με την ανάλυση, ένας κάτοικος της χώρας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 164.000 ευρώ για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο καθημερινής ικανοποίησης από τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άρα, απαιτούνται 164.000 που θα πει πόσο βγαίνει, ρε Γιώργο.
0: Τώρα το πει.
1: 3-12-34-12. Μέλα τώρα, βρείτε το.
2: Βρείτε το λίγο, παιδιά. Πάμε λίγο. Οι λογιστές να δουλέψουν. 13,5 το μήνα.
1: 13,5 το μήνα. Κοντά είσαι εσύ.
2: Κοντά είμαι, πολύ κοντά.
1: Ενώ στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ελβετία με 154.000 ευρώ. Το εισόδημα το ετήσιο για να πεις. Δεν βγαίνεις στην Ελβετία με αυτά τα λεφτά.
2: Δεν βγαίνεις.
1: Τι 12.000. Όχι, τρως, αλλά.
2: Τρως λίγο.
1: Σάντουιτς. Ανάμεσα στις 10 χώρες όπου η ευτυχία θεωρείται περισσότερο προσιτή οικονομικά βρίσκεται και η Ελλάδα. Δηλαδή θέλει χαμηλότερο.
2: Είμαστε
1: και
2: εμείς.
1: Ρε παιδί μου, δεν το κατάλαβα. Λέει, είναι ξεχωριστή η κάθε χώρα.
2: Ναι.
1: Σου λέει, στην τάδε χώρα για να ζήσεις ok θέλεις 150.000 ευρώ.
2: Ωραία, πόσο θέλουμε εμείς να ζήσουμε ok?
1: 34.900.
0: Εντάξει, τόσα λίγα. Λίγα είναι.
1: Είναι 2.500 το μήνα.
2: Ναι, βάλε και τις κρατήσεις.
1: Τίποτα, θα ψηφίσετε Βελόπουλο γιατί θα κάνει τη συντάξη 3.000. 3.12.36.
2: Τι έγινε, ξύπνησες!
1: Θα μάθουμε τώρα, ρε παιδί μου. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Εύη.
1: Τι γίνεται, Εύη, όλα καλά?
3: Καλά, εσύ.
1: Μάστε, για να δούμε τι. Τι ωραία, ξυπνήσατε και για ποιο λόγο ξυπνήσατε?
3: Δουλεύω,
1: δυστυχώς. Από ποιο μαγαζί ψωνίζουμε μόνο ψάρια?
3: Εχθιοπορία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ομάδα ποδοσφαίρου στο φετινό Μουντιάλ με το όνομα Κουρασάο?
3: Ναι.
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο.
1: Για πάμε, Εύη μου, σε παρακαλώ, εδώ θα καταλάβουμε. Εάν έχουμε 5 κότες και κάθε μία κότα κάνει ένα αυγό την ημέρα, η κάθε μία, πόσα θα κάνουν όλες σε 20 μέρες?
3: 100.
1: Πανέτοιμη. Τίποτα. Γεύμα για δύο συστρούγκα. Very well. Δεν μου λες, Εμιλία, τι είναι το κατενάτσιο? Ποδοσφαιρική τακτική, ιταλικό σάντουιτς, γήπεδο στη Βραζιλία, κατενάτσιο.
3: Μάλλον γήπεδο.
1: Ποδοσφαιρική τακτική. Κάνουν άμυνα όλοι πίσω.
0: Δεν πειράζει.
1: Κώστα, σιγά μην τα βρεις. Α, εσύ είσαι με τα μωρά, μπορεί. Τι είναι τα σελτεδάκια?
4: Αυτά που βάζουν στο λαιμό στα παιδιά για να μιλερώνονται.
1: Όχι, είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αδιάβροχο υπόστρωμα για τα μωρά, για να κατουράνε άνετα.
2: 0-0 η μάχη.
4: Καλά την γυναίκα, ρε Μιχάλη.
1: Και τι να κάνω εγώ.
2: 0-0 η μάχη.
1: Συνεχίζουμε, Εμιλία. Ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας έχει τους περισσότερους νομούς? Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα.
3: Τους περισσότερους νομούς.
1: Την έχουμε τρελάνει
3: και εμείς.
1: Τι εννοείς?
3: Η Μακεδονία.
1: Σωστά. Εγώ νομίζω ότι μισό λεπτάκι λέω πετάγεται τουαλέτα. Λοιπόν, πρόσεξε Κώστα, γιατί έχεις μία δυνατότητα να κάνεις ισοπαλία και να πάμε στα πέναλτι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
4: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
2: Αχ, ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
5: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
2: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, τον Άγιο της Οκραματικότητας. Από αύριο ξεκινάει η περιφορά της εικόνας του GM για να κάνει το θαύμα του και να ανεβάσει τα νούμερα.
1: Αυτά τα κάνουν οι πεθαμένοι, ρε ηλίθιοι.
2: Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
6: Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. There were parts of it that weren't very good.
7: It could have been a lot better.
6: I didn't really like it.
7: It was pretty terrible.
6: It was bad.
7: It was awful.
6: I was terrible.
7: Get him away.
6: Hey, boo!
7: Boo!
8: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
9: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται

0: Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2, powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radio και τις περιφέρειες Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδυσιολογικής εταιρείας.
2: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε...
9: 89,6 Radio DJ.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
12: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες?
13: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
13: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
15: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Αϊ Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη, ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
16: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
17: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
18: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
19: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
20: DJ, τα νέα, σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν, επιβεβαίωσε ο Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο του G7. Με τα αγγλικά ξεκινά σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Οίκια. Πρόσθεσε πως αν γίναμε σε λίγες ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, τότε σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Περιοδία του Πρωθυπουργού σήμερα σε βάρη, βούλα και βουλιαγμένη. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σ' άλλο, στα κοινωνικά δίκτυα από το χειροφύλημα του Tom Cruise προς τη Victoria Beckham κατά τη διάρκεια τελετής για τον σύζυγό της David. Τα κουτσομπολιά ξαφνικά φούντωσαν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
22: Αθήνα, ο καιρός.
21: Αραιή συννεφιά με έως 33 βαθμούς.
22: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
21: Στους αγώνες του Μουντιάλ, Αίγυπτος 1 και Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Ισόπαλη 1-1 αναδείχθηκε η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη. Έκπληξη χτες από το πράσινο ακροτήρι που ήρθε 0-0 με την Ισπανία. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
22: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
23: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
24: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι 10.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
26: Εδώ είμαι και εγώ. Πώς είστε, καλημέρα. Είναι 3η 16 Ιουνίου. Είμαστε στον 95,2 Athens DJ. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Έχω βάλει από το πρωί εγώ το αντιλιακό μου πριν φύγω από το σπίτι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι να το βάζω ποτέ μισή ώρα πριν, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Γιατί τα mineral αντιλιακά της σειράς Iliodor της Pharmacept σε προστατούν το κιόλας λεπτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους σήμερα. Γιατί βλέπω ένα χαμόγι φυσό, μποτιλιάρισμα από Εγάλιο μέχρι Άνω Πατήσια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Χαμηλές ταχύτητες σε Αττική Οδό, στη Ιουκή Πλακεντέα και στη Γερμανία Μεταμόρφωση προς Ζεφύρη. Στα κόκκινα οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, η Κατεχάκη και η Κηφισίας από Νέο Ψυχικό προς κέντρο. Τέλος, χαμηλές ταχύτητες στην παραλιακή από Νιάρχος μέχρι Πειραιά. Πάμε να υποδεχτούμε τώρα μόνο επιτυχίες για να ξεκινήσουμε. Σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός Harry Styles και πάρα πολλά σας έχω. Πάμε να υποδεχτούμε Mickey's Mind, Louis Capaldi, Zayn, Πρωταχιούγκελ και Topic, I Adore You.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Είναι το Talk to You, Another and 54 Ultra στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας στις 10.30 το πρωινό της Τρίτης. Και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην στείλατε μήνυμα για αυτό το φανταστικό ταξίδι στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και φυσικά εισιτήρια για τη sold out συναυλία του Harry Styles. Harry Styles στο Wembley, λοιπόν, έχετε την ευκαιρία να τον δείτε από κοντά. Τον έχω δει, θα τον ξαναέβλεπα, αν θέλετε δηλαδή παρέα. Έρχομαι με χαρά μαζί σας, να ξέρετε. Αν κερδίσετε. Λοιπόν, σας έχουμε εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλτε μήνυμα στο Viber 6931-952-952 είναι ο αριθμός. Γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη και σας αναχωρείτε Παρασκευή 3 του μήνα. Έρχεται τώρα το Sign of the Times.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα, είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία 95,2 Athens DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Ανεξαρτήτου διάστασης, δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε. Είναι δικά σου, εντάξει?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 3 χρόνια κυψέλη.
7: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
8: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
9: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
8: Κυψέλη.
9: Το All Day Steaky των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει.
17: 89,6 Radio DJ.
18: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
19: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
20: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
21: Ψήθρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
6: τι έχουν ρε αγάπη.
16: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
16: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
21: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
22: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
23: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

και Jamaican Bam Bam στο 95,2 Athens DJ. Έρχεται ο Hugel στην Αθήνα και εσύ θα τον χάσεις. Δεν είναι δυνατόν. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βιρόνα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Ο Hugel στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Κέρδισε τώρα διπλές προσκλήσεις με ένα μήνυμα στο Viber. Είναι πάρα πολύ απλό και εντελώς δωρεάν. 6931-952-952. Γράφεις Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και στέλνεις αυτό το μήνυμα. Να μην ξεχάσω, να σας πω ότι μέχρι το Σάββατο μπορείτε ακόμα να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας σε περίπτωση που δεν κερδίσετε τώρα στα 53 ευρώ. Hugel Athens.com.

0: Ρε παιδιά, τι τραγουδάρες παίζουμε. Πραγματικά δηλαδή. Σήμερα δεν ξέρω, είναι κάθε μέρα, αλλά σήμερα ειδικά. Είναι καλύτερα, νομίζω. Adam Port και Steve Move εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge. Στο cardom.gr είναι η πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Ακούστε λίγο τιμές. Βρίσκεις π.χ. BMW έως 7.350, Volvo έως 5.985, Toyota έως 2.000 και πολλά πολλά άλλα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
3: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
2: Ναι, ναι. Λία λέγαινε.
3: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
2: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
4: Ποιο μάθημα? Solve.

0: Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2, powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίον του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98.
10: Γαλαξίας. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Tullis Motors ΑΕ.
13: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
12: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
13: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
12: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
14: Γιώργο! Πού είσαι?
15: Έρχομαι!
14: Μα γιατί αργείς?
15: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
14: Ποια απ' όλα?
15: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
14: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
15: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
13: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
15: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
13: ξεκινά από εδώ.
16: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready? Are you ready?
3: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Εβιάν της Γαλλίας αναμένεται ο Ζελένσκι. Ζήτησε από τον Τραμπ να κανονίσει συνάντηση με τον Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Viral έγινε η χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ προς την Μπριζίτ Μακρόν στη Γενέβη, η οποία κράτησε 13 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λήγη η προθεσμία για την τακτοποίηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Αναμένεται να δοθεί παράταση. Σαν τα πιτσουνάκια η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό. Οι παπαράτσι πέτυχαν το ζευγάρι να κάνει πικνίκ σε πάρκο της Καλιφόρνια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Αραιή συννεφιά με ως 33 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Ημέρα εκπλήξεων η χθεσινή. Το πράσινο ακροτήρι υποχρέωσε σε ισοπαλία την Ισπανία του Πέδρη και του Γιαμάλ. Ενώ ο Λουκάκου έσωσε τον βαθμό για το Βέλγιο κόντρα στη μαχητική Αίγυπτο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, σε μια ώρα γεμάτη επιτυχίες φυσικά εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλημέρα και πάλι, Τρίτη 16 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Βλέπω κίνηση ακόμα στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλιο μέχρι Γαλάτσι Θοπό, στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης, γύρω από το κέντρο. Γενικά έχει κολληματάκια σήμερα το νου σας. Εκεί που δεν κολλάμε ποτέ είναι στο αντιλιακό μας. Τώρα που ήρθαν τα mineral αντιλιακά της σειράς Leodor της Pharmacept με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου, ξέρουμε ότι είμαστε προστατευμένοι από το πρώτο κιόλας λεπτό και προστατευόμαστε και από τη φωτοκύρανση. Ενισχύουν την ελαστικότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας και προστατεύουν και από πανάδες και δυσχρωμίες κτλ. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Anita, Shakira, David Guetta, Upside Down. Για το ξεκίνημα αυτής της ώρας και σε λίγο παίζουμε μαζί και βρες το πρόσωπο.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Με κέρες διβερτήρι. Είναι το Νουέβα για όλα από τον Μπάστον 95,3 Athens DJ. Παίζουμε τώρα μαζί βρε στο πρόσωπο. Ετοιμαστείτε να μου στείλετε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber στο 6931952952 να μαντέψετε σε ποια νίκη αυτή η φωνή.
1: Το σπίτι μου έτσι κι αλλιώς από μόνο του είναι full time job. Διότι είναι γάτες, σκύλοι και φυτά. Φυτά πολλά όμως. Που θέλουν φροντίδα πολύ.
0: Αχ, όλα αυτά θέλουν να φροντίζουν πολύ, αλλά είναι και η καλύτερη παρέα. Πολύ ωραίο περιβάλλον έχει φτιάξει συγκεκριμένη. Ποια είναι? 6931952952, γεύμα για δύο. Σας περιμένει στο Ψαράκια και Θαλασσινά, που το βρίσκεται στα βόρεια και νότια προάστια, Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα.

0: Είναι το Die With A Smile από Lady Gaga και Bruno Mars και πάμε να παίξουμε με την Ηλέκτρα σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού είσαι, στο καράβι?
1: Είμαι στο αυτοκίνητο, δυστυχώς. Ψάχνω εδώ και ώρα να σταματήσω κάπου και δεν βρίσκω.
0: Να, η φυσά έρχεται αέρας από το παράθυρα ή το air condition είναι αυτό που ακούω?
1: Το air condition, το ξέρεις?
0: Ναι, κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι, και εγώ τα έρμα το βάζω, μην ανησυχείς, γιατί δεν παλεύεται η φάση. Μετά τις 10:30, ναι, είναι καμίνη. Λοιπόν, εύχομαι να βρεις το παρκάρις γρήγορα, πάμε να παίξουμε.
2: Το σπίτι μου έτσι κι αλλιώς από μόνο του είναι full time job, διότι είναι γάτες, σκύλοι και φυτά. Φυτά πολλά όμως, που θέλουν φροντίδα πολύ.
0: Μπάτε σκύλοι, αλέστε, για πες ποια είναι. Πολύ σωστά, γεύμα για δύο στο ψαράκι και θαλασσινά δικό σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να το απολαύσεις, εύχομαι. Φιλιά πολλά, bye.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Καλημέρα, λέει η Τζένι. Τράπεζα Πειραιώς.
2: Είναι δάνειο αυτό, γι' αυτό.
1: Καλημέρα, 13888, λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει, Γιώργος Σέρβις. Ρε, η Βάσο θα το καταλάβει ο άλλος. Για το σπίτι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα, Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά, με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε, μπράβο. Η Γιούλη μου λέει, απλό λιτό ακριβές, ηλία ρίχτο.
2: Βέβαια,
1: μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
0: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο κέντρο.
3: Radio DJ.
9: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
13: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
11: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4, 78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
15: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
16: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
17: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
16: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
17: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
18: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
16: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
18: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
16: Δικαιολογία για να μην πας.
19: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
16: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
19: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
16: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
19: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
16: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
19: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
16: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
19: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
16: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
20: Είναι παντοτινή.
21: Χαρά στο πόντσο.
20: Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
22: 95,2.

Μακλεμόν, Ryan Lewis είναι το Thrift Shop εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και είναι Αγιαποστόλου. Για λίγο ακόμα θα είναι μαζί σας. Θέλω να σας θυμίσω ότι το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει και γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο Ο Άνθρωπος. Και από 21 μέχρι 28 Ιουνίου θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Python, John Cleese, θα είναι μαζί μας για μια ειδική προβολή του The Holy Grail, υπότες της Ελληνικής Τραπέζης και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Θα είναι πολύ φαν αυτό. Και η Μία Βαρντάλος θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου. Μεγάλες πρεμιέρες της εθνικής λυρικής σκηνής και πολλά άλλα. Περισσότερες πληροφορίες σε snfnostos.org. Πολλά πολλά φιλιά, David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die. Τώρα Νικοζώη στις 12 ακριβώς μαζί σας.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.

0: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
1: Ρεμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
2: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
1: Φύγαμε!
3: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
4: Δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: 95,2. Μόνο επιτυχίες.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
9: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Οι άλλοι, χα, καίνε ρεύμα. We were...

0: Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, τη πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα, από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xaboan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Το απόλυτο ιταλικό μπελκάντο με τους Italian Tenors. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού έρχονται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα για μια μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση. Μια βραδιά γεμάτη παγκόσμιες pop επιτυχίες, τα πιο γνωστά ιταλικά τραγούδια και άριες από τις διασημότερες όπερες. The Italian Tenors. Intenso Italiano. 3η 16 Ιουνίου, θέατρο Ειν Φρόντζου. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, μόνιτορ, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits. I feel it.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Ράγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.

0: Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.
1: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ. When

0: Θέλει χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Συγχρημίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
5: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
6: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: 89,6 Radio DJ. Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979 σαν σήμερα έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980 σαν σήμερα έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007 σαν σήμερα παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε, ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946 σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
9: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
10: 89,6 Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο οξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: 89.6 Radio DJ, the hits only station.
3: I'm Dua Lipa, this is Illusion.
4: Illusion. 89.6 Ioannina DJ.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
5: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Το απόλυτο ιταλικό μπελκάντο με τους Italian Tenors. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού έρχονται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα για μια μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση. Μια βραδιά γεμάτη παγκόσμιες pop επιτυχίες, τα πιο γνωστά ιταλικά τραγούδια και άριες από τις διασημότερες όπερες. The Italian Tenors. Intenso Italiano. 3η 16 Ιουνίου, θέατρο Ein Fronzu. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είστε με εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kylie Minogue, Icona Pop και το νέο μεγάλο viral hit του Johnny. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kygo και Tanti Miski στο Heaven on Your Mind.

Γνωρίσαμε τον Dante Mischi στο Hey Brother του Avicii. Τώρα βρίσκεται στα φωνητικά στο νέο single του Kygo, Heaven on Your Mind, που μόλις ακούσαμε στο New Music Show. Και πίσω από το Light Up της Kylie Minogue, εκτός από τον Chris Martin, τον Coldplay, βρίσκεται και ο Richard Stannard. Ο τελευταίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν σε κλασικές επιτυχίες της όπως τα Can't Get You Out of My Head και Spinning Around. Το τραγούδι βγήκε μαζί με το ντοκιμαντέρ της στο Netflix. Σε αυτό η αγαπημένη pop star αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο το 2021, κάτι που παρέμεινε ιδιωτικό για χρόνια. Το track του εμπνεύστηκε εν μέρει από τη μητέρα της, την Carol, και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό της Eurovision, τον οποίο βέβαια και κέρδισε, ήταν η Ντάρα με το Banga Ranga. Και πατέρα στον John Paul Cooper, ο οποίος ξεκίνησε να τραγουδάει σε μια τοπική gospel χοροδία στο Manchester στην Αγγλία. Αυτό το background είναι που έδωσε στη φωνή του αυτή την απίστευτη soul χρειά που τον κάνει να ξεχωρίζει. Μέχρι σήμερα έχει δώσει τραγούδια σε καλλιτέχνες όπως η Kim Petras και η Loud Luxury. Με το δικό του όνομα αποκαλύπτει τον εαυτό του και συνδυάζει την alternative punk ενέργεια με την moderna pop. Περνάει το βράδυ στο στούντιό του, δημιουργώντας μουσική όπως το πρόσφατο single του The Following, το οποίο ασχολείται με κίνηση σχέσεις, όπου είναι αδύνατο να ξεφύγεις. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: τηλεφωνικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, Κόνιτσα και Πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
3: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
2: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
3: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
2: ξεκινά από εδώ.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
6: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. 89.6
9: Radio DJ. Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter περιμένοντας το Confessions 2. Αυτό ήταν το Bring Your Love. Και πάω τώρα σε δύο κορίτσια από τη Στοκχόλμη, την Caroline και την Aino, που μας έκαναν όλους να φωνάζουμε I love it. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τη συνταγή για το τέλειο hit, γιατί το νέο του single Butterfly Feelings είναι άλλη μία έκρηξη pop ενέργειας. Οι στίχοι μιλούν για εκείνο το γνώριμο, τρελό συνέστημα, το σκύρτημα στο στομάχι όταν ερωτεύεσαι ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι και θέλεις απλά να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι το αύριο. Πρέπει επίσης να σας πω ότι και τα δύο μέλη έγιναν μητέρες με πολύ μικρή χρονική διαφορά τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν τη σταμάτησε καθόλου. Συνεχίζουν να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο, έχοντας μάλιστα τα μωρά τους μαζί στο backstage των μεγαλύτερων φεστιβάλ. Νέο σίγκλι για τις Icona Pop έρχεται τώρα στο New Music Show.

Oscar Matt Kay και Sweet Nothing στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάμε πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013 όταν το Waves του Mr. Probs κυκλοφόρησε την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για την κατάσταση που βιώνουμε όταν είμαστε σε απόσταση με κάποιον που αγαπάμε. Μετά την επιτυχία που γνώρισε στην Ολλανδία άρχισαν να ανεβαίνουν στο διαδίκτυο διάφορα bootlegs και remixes. Όταν ο manager του άκουσε την έκδοση του Robin Schulz αποφάσισαν να τον προσεγγίσουν και να την κάνουν επίσημη. Κάπως έτσι φτάσαμε στον Φεβρουάριο του 2014 όταν το remix του Γερμανού παραγωγού έγινε διαθέσιμο παντού και όθησε το track να γίνει μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Αυστρία και Νορβηγία. Ήταν το 4ο πιο εμπορικό single στην Αγγλία, πουλώντας πάνω από 800.000, ενώ στην Αμερική βγήκε με τη συμμετοχή των rappers T.I. και Chris Brown. Το Waves λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στην Ολλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ουγγαρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric.

0: Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Tollis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
7: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας. Η εβδομάδα ξεκίνησε μια μέρα αργότερα λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά εγώ είμαι εδώ και συνεχίζω να μεταδίδω τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Loco Loco από Gordo και Renier Zonneveld. Και το όνομα των Key Crushers βγήκε από την αγάπη τους για τα synthesizers και το πιάνο, αφού όλα τα κομμάτια τους ξεκινούν πάντα από μια μελωδία που γράφουν οι ίδιοι στα πλήκτρα στο στούντιο πριν καν μπουν τα drums. Το νέο single τους έχει τον τίτλο Lost and Found και μας προσκαλεί να φεθούμε και στη συνέχεια να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας στο ρυθμό και το συνέστημα. Αν και κινούνται σε πιο ανεξάρτητα dance labels, οι παραγωγές τους έχουν παιχτεί στα sets μερικών από τους μεγαλύτερους DJs στον κόσμο, όπως ο Don Diablo και ο Hardwell, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν καλά πώς να φτιάχνουν festival ready ήχους. Key Crushers, νέο single Lost and Found στο New Music Show.

Avalon Rockson και Vertigo και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Αυτή την εβδομάδα θα σας παρουσιάσω ελληνικές παραγωγές που έγιναν μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και στα τέλη του 2012 βγήκε ένα μυστηριώδες δύο παραγωγών που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους. Οι Bangladesh έκαναν αμέσως επιτυχία με το πρώτο του single και την ίδια τύχη και ακόμη μεγαλύτερη είχε το δεύτερο. Το Utopia κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2013 και ήταν από τα Summer Anthems εκείνης της χρονιάς. Το track είχε αντίκτυπο και στο εξωτερικό αφού χρησιμοποιήθηκε στο FIFA 2015 και στην ταινία Fast and Furious 7. Σπουδαίες διακρίσεις για ελληνική παραγωγή. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα

0: το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
3: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
2: Φύγαμε!
4: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημία Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Ο αγαπημένος σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.
9: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
9: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Χιούγκελ. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού έρχεται και σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Ήταν το Jamaican Bam Bam. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία νερού στην Αθήνα το Release Festival. Δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, η Roixop και η Moderat, εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που τους απόλαυσε. Το αγαπημένο μας συγκρότημα από την Νορβηγία ήταν η headliner της βραδιάς και άνοιξαν το show τους με το μαγευτικό Monument, με τους fans από κάτω να χοροπηδάνε. Στα φωνητικά του τραγουδιού η Robin και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Deepest Blue και Want You To Know στο New Music Show και πάω τώρα στον Emin Agalarov, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στη διεθνή σκηνή. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με θρύλους όπως ο David Foster και ο Nile Rodgers, ενώ έχει εμφανιστεί ως special guest ακόμη και στον διαγωνισμό της Eurovision. Ο Johnny από την άλλη ξεκίνησε να ανεβάζει covers στο Instagram και έγινε viral μέσα σε μία νύχτα. Εμείς βέβαια τον αγαπήσαμε πριν από μερικά χρόνια με το super hit Love Your Voice και οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται κοινές ρίζες από τον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Αυτό το κοινό τους πολιτισμικό background τους έκανε αμέσως να δεθούν στο στούντιο, βγάζοντας μια πολύ αυθεντική και οικία ενέργεια. Το Καμίν είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές ιστορίες των τελευταίων ετών. Ο Emin δεν συνειδητοποίησε αμέσως πόσο δυνατή θα ήταν αυτή η συνεργασία του με τον Johnny, αλλά το τραγούδι κατέληξε στο top 3 στο παγκόσμιο Shazam Chart. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατομμύρια streams και είναι από τα μεγαλύτερα hits στο TikTok. Πλέον κυκλοφορεί η αγγλόφωνη εκτέλεση με τίτλο Fireplace και αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχία της αρχικής εκτέλεσης. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, I am Johnny and you are listening to the New Music Show with John.
2: The dream.

0: και 71, αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές.
1: Γαλαξία. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφή.

0: νέα προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
1: Το εμπορικό πάρκο Top Axion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Axe, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
9: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
11: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
12: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6. All the hits, one station.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213 011 0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.

0: Κόστα. Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: DJ, τι άλλο.

0: Take it to the max. Please just rewind. Shen let me take it to the max.
1: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6. All the hits, one station.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Και είναι ρεύμα.
2: Όλες οι επιτυχίες συγκεντρωμένες.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολή

0: Βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27382.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
0: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Το απόλυτο ιταλικό μπελκάντο με τους Italian Tenors. Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού έρχονται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα για μια μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση. Μια βραδιά γεμάτη παγκόσμιες pop επιτυχίες, τα πιο γνωστά ιταλικά τραγούδια και άριες από τις διασημότερες όπερες. The Italian Tenors. Intenso Italiano. 3η 16 Ιουνίου, Θέατρο Ειν Φρόντζου. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δισκομπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε, ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946, σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 99,6 Radio DJ. Κάθε μέρα. What's up, it's Dua Lipa.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
3: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
2: Φύγαμε!
4: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
6: Έτσι πρέπει να σκομισήνει.
5: 89,6 Ιωάννινα

0: γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. One station.
1: All the hits. Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για

0: Και η Ολίβια Νιούτον-Τζον στο Γκρις. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978 σαν σήμερα έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008 σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι, 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ. This is my radio. Always fresh.
1: I love this station.
2: They're always on.
3: I listen all the time.
0: Radio DJ.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: More music.
1: Yeah.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.